0: Radio. Mix Radio.
1: Ο Κρίσεν δεν είναι στάσο, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
2: Μάμι, ο